Αφιέλω φαλιά, μη βιλάλω και το παλιό. Ουνί καναλιά, να βιβάει τα πιέφανα. Ουνί καναλιά. Φαλιό φαλιά.